0: Παρά επιφελίνω.
1: Παρά επιφελίνω.
0: Πάλι μια ραμπανόμνη να ραντζεσούς.
1: Μια ραμπανόμνη να ραντζεσούς.
2: Μια ραμπανόμνη να ραντζεσούς.
1: Αραπαίνει στην καρύτα να τάσουν σαραμάντσα του άντε. Τα γίνεται σούς τα ούλτο.
0: Γεια. Τράτσα είναι σαραμάντσα γεντιού.
1: Γεντούκ. Μακασίτα καρέ μαντζίνε φανατα φαναλούα
2: γεφτσίκ. Γεντούκ. Μακασίτα κανόνι αίνου.
1: Γεντούκ. Η τώρα να γιανκούν άμα να τσάντ. Που έραν αμφιά είναι. Τα μαλάλα βεβαιές είναι αμφιά μια.
0: Γεια, είδα τα τσάντη
1: φίλου. Γεντούκ. Δεν κατά κακήραν πήρα στη φουάζα να μίλα νόμα τα καρφιάρ. Είδα μούρ να μάνα τσάντα μοίρα λέει. Μπορεί σύρελε έκο.
0: Μισήθηκε
1: ο μία
0: τσού.
1: Γιατί να μην μοίρα ραγίνε. Ατούλσα ο άνιμη. Ποια είναι η ρίτα φαρίτα ρίτα. Το ούφα σαρασίχε είναι να προπολσούν. Να γίνει να προπολσούν ο αρίζης ο Ζάι. Ατούλσα η αντσού. Τούλσα μανούκανα, θα κούπα κούπα τάνα να ουάνι. Κάμπα να πήρα φυφουάζα να βιέτ. Ήρθα η αντζέ ουάνια κομμήνου σαν φούτσι. Είναι πάντα μαζάνα. Είναι πάντα μόνο ρίτσε, τι είναι να φούει, τι είναι μαντίδνα, τι είναι η ραδιό, τι είναι η ραδιό, τι είναι η ραδιό, τι είναι η ραδιό, τι είναι η ραδιό, τι είναι η ραδιό, τι είναι η ραδιό, τι είναι η ραδιό, τι είναι η μαμά τι είναι η ραδιό, τι είναι η ραδιό, τι είναι η ραδιό, τι είναι η ραδιό, Είμαι σίγουρη ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θα σα πω ότι θ

Στη σειρά φάζα μανούτ, μια ψερίτε ο παντιναρίου, κα μαγκίν. Σαλάμου, φαΐφατς, αντίνι, φαΐφατς.

0: Είναι αρτή, Σάιζαν, Μακάσκιαν, Φίτεν, Ταράνακα, Ετομνή, Φιγκούνα, Λουτεράνα, Μαλακάσια, Μπαλαβάτο, Τσιραμπή, Νιά Σαπούτσι, Φίτον Προπουλτσούνα, Νιαλάντια, Βάλον Προπουλτσούνα, Ουαβισόζα, Ενετάνα, Ταράνα, Καρέτσα, Μπα, Ουτούγ, Χανάρσκια, Ιζαν, Φτούν, Τεπί, Ιζαν, Σιτένα, Σάβα, Τεπί, Ουνίβεν, Φιγκούνα, Νατκούα, Ιζαν, Φίτεν, Ταράνα, Ξάνια, Ιναν, Φανετάνα, Λίπη, Αζουατόα, Ματαμ Ρούβα, Μακάσκια, Νιφίτεν, Ταράνα, Ξάνια.
1: Araksana afton de beto ni von fiangunana ni fetan taranaka no izany de tanana ni taranaka rehetra na ny totoerana izany na ny any ampelezana ny any ampitandramasina za mety hiso avy a ka isika eto toerana indray ve no isalasala sy tonga amin'izany fotoana izany manentana antsika ho tonga maro indrindra isika izay efa nandray fahasoavana teto anivon'ny fiangonana fa fotoana lehibe izay ifankahitana sy ifampahirezantsika taranaka io fotoana io. Maro ny hetsika izay fanambara teo ho fankalazantsika izany fetin'ny taranaka izany dia alao hery ry havana mba ho voninahitr'Andriamanitra mba ho fampandrosoana ihany koa ny fiangonana Ambalavato malalantsika ity.
0: Hiara ieno antihira faneva ny fiangonana Loterana Malagasy Ambalavato Tsirabe ity isika. Ny lohateniny Ambalavato maminay, dia andeha hiara ieno an'izany isika rehetra.